0: Nova, are you ready? Flip Flop Festival 2026 is about to take over. Bigger, louder, and wilder. June 6, 2026 at Harbor Arena. Tickets available at Citgo Boulevard and Citgo Essaville and pay.w.
1: Καβιβά φακάνσικη. Χμ. Τι με πιάζει προ με. Α, για μισά. Προ με κόστα πάσα που σκουν μπάτερ την γάστα έκο γάστα εξπρές πασίνος της DDD by Kampa of this DDD της Grill Bunny Pool. Χμπο. Ε, αέκη σι τα μπαϊτάει Ultimate Summer. Περ προ με. Λεγάμε πάσα μπισίτα έκο γάστα drive-thru service σε το ανατάγκη φλεψιάνι νέβε μπούσκα μη τάγκη ή μπούσκα πόκο κάνει πα μη γρήλ μας λάτ. Χαϊ, ντουσιόμ. Ασίνα φάζιλ κόστα μπαϊ κου έκο γάστα.